0: μανατζέ, boy! Έχει να βασάνω μανατζέ, let's a song! Αρή 15, νιμό! Αρή let's a song, ζήγμα μάλα! Ατσά μάλα τσάλα τσούκ ζήνι! Ακούκα, αμάι πρέια! Έχει μανατζέ, κανένα λίγο ατσά τσίνι να κασί! Έχει να κασί, έχει τσά φέτη, λέμε τσά φέτη, μα φέτη, να και φέτη, αφέρα, σώ, τσέν και τσά φέτη, να και σώ! Βατσίνι, βατσίνι!
1: Lena, I came on a day at Tatin Lagashi. I get home like it's a chain affair, DJ, and I go to the Zora 78, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,